0: γρήγορα να πάμε, αλλά σαν να πει. Όχι, εσμένα. Τι ξέρεις. Άιντε, σύφ, πώς τράφει. Κάι. Γεια. Όχι. Ντάβρα, άιντε. Τσάου.
1: Zde pak Rimo.